0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Hits only.

0: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live Link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
4: More hits coming up next on Joy FM.

0: Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live Link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα εγγένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
3: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: More hits coming up next on Joyce FM.

0: 7. Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM.
0: 98.2 and 104.3. We

0: Παγωμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντισε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugget Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
1: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ. Κυριακή 17 Μαΐου και η Λεμεσός έχει ραντεβού με κάτι ξεχωριστό. Ο Ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου σας καλεί όλους σε ένα πανηγύρι αγάπης. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η αυλή του Αρχαγγέλου γεμίζει ζωή με καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και πολλά εδέσματα. Live link του Choice FM 11 με 1 το μεσημέρι με τους Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά το κλίμα της εκδήλωσης. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη άπορων παιδιών και οικογενειών.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλες. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only. No matter what. No matter what. You got.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: Πού πας?
1: Κουζίνα.
0: Καφέ?
1: Έχει.
0: Φέρε.
1: Πάρε.
0: Σκέτο.
1: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiru Group.
8: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
9: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είναι 10.
10: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: fastforward.com.cy. The future of news delivered now exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Prober Property. Visit www.proberproperty.com.cy and find the property you're looking for.
6: Για εταιρικές συναντήσεις, shooters στο Nax Head Bar. Βελάκια, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια, οθόνες με αγώνες, DJ και φαγητό, μέχρι τα πέναλτι.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Bar.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Λίγο μετά τις 11, σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου και βρισκόμαστε σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ, εδώ στη Λεμεσό.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, η Νατάσα Τούρζα είναι.
1: Αντιπαναγιώτου.
0: Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
1: Υπέροχα, τα χάσα, πάρα πολλοί κόσμος, οικογένειες, χαμόγελα, χαρά, υπέροχη μέρα, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα και είναι και η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό το live link του Choice FM μέχρι τη μία το μεσημέρι. Πάμε κατευθείαν στον δήμαρχό μας, τον κύριο Γιάννη Αρμεύτη, ο οποίος είναι...
2: Ο Άντρος Θεοδόρου.
0: Α, γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλά, δεν πειράζει.
1: Καλημέρα.
3: Θέλω και εγώ να, με τη σειρά μου να καλωσορίσω όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει η Εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, που στόχο έχουμε να περάσουν όμορφα το πρωινό τα παιδιά μας, αλλά και ταυτόχρονα να μαζέψουμε κάποια λεφτά για το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση είναι από τις καλύτερες που διοργανώνεται και θέλω να συγχαρώ τόσο τον Πάτερ Παναγιώτη αλλά και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι ο Δήμος Πολεμιδιών είναι δίπλα στην Εκκλησία, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση πάνε μαζί και όταν είναι ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπατε και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια για το ότι είστε όλοι ενωμένοι μία γροθιά, μία οικογένεια, γιατί όπως είπαμε ότι όταν βοηθάμε ο ένας τον άλλον είμαστε μία αλυσίδα, μπορούν να γίνουν θαύματα και με την καλοσύνη και με την προσφορά σίγουρα ο κόσμος μας γίνεται πολύ πολύ καλύτερος.
3: Έχετε απόλυτο δίκαιο, γι' αυτό και εγώ λέω ότι ο Δήμος Πολεμιδιών μαζί με όλες τις εκκλησιαστικές επιτροπές είμαστε ενωμένοι, γιατί μπορούμε να παράξουμε έργο και πάνω απ' όλα στόχος μας είναι τα παιδιά μας, η σωστή διαπαιδαγώγηση, η σωστή εκπαίδευση για να βγουν οι αυριανοί μας πολίτες.
1: Ακριβώς, και πολλά πολλά συγχαρητήρια για αυτό το μεγάλο σας τεράστιο έργο.
3: Σας ευχαριστούμε και σας ξαναευχαριστήσω ξανά που είστε μαζί μας και στηρίζετε αυτή την προσπάθεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή, ειλικρινά.

0: Και φυσικά είμαστε εδώ ολοζώντανα και μαζί μας έχουμε μία υπέροχη κυρία που θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατάω. Μόνο και μόνο από το πρόσωπό της που λάμπει φαίνεται με τι αγάπη κάνει τη δουλειά που ήδη κάνει αυτό το έργο και μπορείς να πεις περισσότερα.
1: Βεβαίως,
0: σε τι αναφερόμαστε.
1: Είναι η κυρία Έλενα Περικλέους. Που πείτε μου ξανά το ρόλο σας ακριβώς.
2: Α, δύσκολος ο ρόλος μου και δύσκολος και ο τίτλος. Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έχω διοριστεί από τον Νοέμβριο, είμαι νέα στη θητεία, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, έτσι με πολύ αγάπη για τα παιδιά. Ο διορισμός ήταν ιδιαίτερα τιμητικός και ο στόχος μου είναι, με τη λήξη της θητείας που είναι εξάχρονη, να μην χρειάζεται επίτροπος προστασίας δικαιωμάτων του παιδιού.
0: Αχ, μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε τώρα.
2: Πραγματικά, αν ο καθένας και η καθεμιά μας από τη θέση που βρίσκεται υπηρετεί το παιδί, που πρέπει να είναι το κέντρο της κοινωνίας μας, τότε όντως υπάρχει ελπίδα.
0: Αχ, τώρα εμένα μ' άγγιξε πολύ αυτή η κουβέντα. Έχει μεγάλη βαρύτητα, η αλήθεια είναι.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ και τι όμορφα που τα λέτε, κυρία Περικλέους. Αλλά κρατάμε και αυτό που σχολιάσατε. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο ρόλος.
2: Που ο ρόλος είναι εποπτικός και ελεγκτικός, έτσι. Στην ουσία, η Επίτροπος, ακούγοντας τα παιδιά, γιατί στο γραφείο έχουμε την ομάδα εφήβων συμβούλων, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα, ένας από τους εθελοντές εδώ στην αυλή του Αρχαγγέλου, στο πανηγύρι Χαράς των Παιδιών, έχει περάσει από την ομάδα εφήβων συμβούλων με την κυρία Λίδα Κουρσουμπά και ενδυναμωμένος μέσα από τις δράσεις του γραφείου, σήμερα είναι εθελοντής και προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά. Οπότε, το γραφείο στην πραγματικότητα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κρατά τις τρεις κατηγορίες των δικαιωμάτων που είναι ένα νομικό κείμενο, έτσι, 1989, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μιλούμε για απομένα δικαιώματα των παιδιών, του τύπου μένω μέχρι αργά το βράδυ να βλέπω τηλεόραση, τρώω όσες σοκολάτες θέλω, λέω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Μιλούμε για δικαιώματα στην προστασία, στην φροντίδα και πρωτίστως καλή ώρα στη συμμετοχή, όπως σήμερα. Τα παιδιά συμμετέχουν, δεν είναι πολίτες του αύριο, είναι πολίτες του σήμερα, πρέπει να τους ακούμε.
0: Τη σημερινή εποχή, τη χρονιά που διανύουμε ακόμα, το 2026, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι τα δικαιώματα των παιδιών εισακούγονται?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Δεν εισακούγονται, δυστυχώς. Παρόλο που η σύμβαση έχει κατοχυρωθεί, έτσι, είναι πάνω από τον νόμο του κράτους. Εν τούτης, όσο υπάρχει πόλεμος και επηρεάζεται πρωτίστως το δικαίωμα των παιδιών στην ειρήνη, όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα, το δικαίωμα στην οικογένεια, στην ταυτότητα, στην προστασία, εννοείται ότι πάνε στράφη. Στο γραφείο δεχόμαστε περίπου 50 αναφορές παραβίασης δικαιωμάτων του παιδιού καθημερινά.
0: Καθημερινά.
2: Καθημερινά σε όλους τους τομείς, ξεκινώντας την εκπαίδευση, την υγεία.
0: Είναι τεράστιο και ακραίο το ποσοστό που αναφέρεται μόλις τώρα.
2: Και πολλά περιστατικά κακοποίησης σεξουαλικής, βίας στην οικογένεια, ευάλωτων παιδιών, διακρίσεις εις βάρος παιδιών, ειδικά παιδιών με αναπηρία, τα οποία πρέπει να βάλουμε μπροστά και να τους δώσουμε τις εύλογες εκείνες διευκολύνσεις για να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Είναι μεγάλος ο δρόμος. Τέτοια events που οργανώνονται σήμερα και βλέπω όλους αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν το παιδί στο επίκεντρο, θα έλεγα ότι αν τελικά γλιτώσει το παιδί για να πάρω και το στίχο που αγαπώ ιδιαίτερα, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Νομίζω είναι αυτό που λέτε, ότι όλοι μας, γονείς και μη, δεν είναι απαραίτητο να είμαστε γονείς για να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στο τα παιδιά μας να έχουν δικαιώματα, να αναγνωρίζουμε τα δικαιώματά τους, να τους δίνουμε λόγο, να τους δίνουμε σημασία, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί με τον δικό του τρόπο, λίγο-λίγο, να κάνει
2: να
0: πολύ
2: κάνει
0: καλύτερα τα πράγματα.
2: Διαφορά ακριβώς, που χρειάζεται ακριβώς. Για να αλλάξει ο κόσμος. Εγώ θα κλείσω με το αγαπημένο μου σλόγγαν: αν φυτέψουμε δικαιώματα, θα ανθίσουν όνειρα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία
0: Περικλέους.
1: Πολύ όμορφο αυτό το κλείσιμο, αυτό το σλόγγαν. Θα το υιοθετήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με live link του Choice FM, ζωντανά από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου. Εδώ στην αυλή του Αρχαγγέλου είμαστε. Choice.

0: Non-stop hits only μόνο στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου με την πιο γλυκιά καλημέρα σήμερα. Με την πιο έτσι χαμογελαστή και με ανεβασμένη διάθεση. Αφού βρισκόμαστε ολοζώντανα στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου εδώ στη Λεμεσό. Μία βόλτα κάναμε γρήγορη με τον Άντι να πάρουμε ένα καφέ. Παιδιά, δεν έχω λόγια να περιγράψω το τι είδανε τα μάτια μας. Δραστηριότητες για παιδιά. Χειροτεχνίες. Είδα έχουν και παράσταση κάποια παιδάκια. Παιχνίδια. Μπροστά μας έχουμε το φουσκωτό. Έχουμε άλλο. Αυτό τι είναι, γιατί δεν βλέπω και καλά. Με τα ελεφαντάκια που γυρνάνε.
0: Ναι, δεν
1: όπως το Λούνα Πάρκ.
0: Το μόνο πράγμα που δεν ξέρω την ονομασία του. Πώς να στο πω.
1: Πάνε ψηλά. Πάνε ψηλά. Από φαγητό φυσικά. Να πιείτε, να δροσιστείτε. Καφέ, χυμό. Κρέπες, παγωτά, είδα γύρω, είδα και μία μασκότ την Bluey που έχω τώρα να αναλάβω να πάω και τα δικά μου να φωτογραφηθούνε.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα, hold your thoughts γιατί πάμε σε break και τα λέμε όλα στη συνέχεια, παραμείνετε συντονισμένοι. This
2: week's Choice Top 5. Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.

0: καλά στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
5: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
10: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Άζιζα με Τσίραν στον Choice FM 98.2 και 104.3. Για χαρά, για άλλη μία, ελπίζω να περνάτε ευχάριστα. Εμείς καταπληκτικά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι περνάμε ευχάριστα και το διασκεδάζουμε όσο δεν πάει.
0: Ακριβώς. Μιλάμε πάντα για το Πανηγύρι Αγάπης. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται θεσμός. Είναι η ένατη συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται εδώ στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου στη Λεμεσό. Συσπυρώθηκαν οι Λεμεσανοί και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί φαίνεται ότι είναι στις καρδιές τους.
1: Είναι, έχουν μεράκι, είναι στις καρδιές τους και είναι αυτό που σου λέω, έχουν γίνει όλοι μία γροθιά για ένα πάρα πολύ σημαντικό σκοπό, τον σημαντικότερο νομίζω.
0: Αυτό ακριβώς, και θέλω να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας αφορά στο ότι τα έσοδα της εκδήλωσης αξιοποιούνται για την ενίσχυση παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μέσα από πρακτικές ενέργειες, πολύ σημαντικό αυτό, όπως παροχή σχολικών ειδών, στήριξη μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες και κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών.
1: Όπως είπαμε, όλοι μας λίγο, μία μικρή κίνηση, βάζουμε λιθαράκι, ενωμένοι, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για παιδιά. Έτσι?
0: Εδώ, ένα παιδί.
1: Πες μας εσύ, παιδί, δικό μου παιδί αυτό, τι σου αρέσει περισσότερο από όλα αυτά που βλέπεις εδώ πέρα. Δεν έχεις κάνει ακόμα, θα πάμε σε λίγο, αλλά τι θες από εδώ να κάνεις και να δοκιμάσεις. Ναι. Τρέχει ο χρόνος.
0: Τώρα σκέφτεται, να ξέρετε.
1: Πες, τι είναι αυτό?
2: Αναρρίχηση.
1: Αναρρίχηση στο φουσκωτό. Πάρα πολύ ωραία. Θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
0: Όχι, θέλω πάρα πολύ να είσαι εδώ, ζωή μου.
1: Είναι καλή.
0: Το έχουν δοκιμάσει ξανά?
1: Ξανά, βέβαια.
0: Ωραία. Έχουμε χειροτεχνίες.
1: Έχουμε εδώ, να σου πω έτσι, να πούμε μία στα γρήγορα.
0: Μπράβο, για πες. Ναι.
1: Τι έχουμε? Χειροτεχνίες. Έχουμε φωτογραφικό πορτρέτο, ψάρεμα, σκόπο βολή, βαρκούλες με νεροπίστολο, σαπουνόφουσκες, μπάλωνο κατασκευές, face painting, να το πω και σωστά, έκανα και το σαρδάμ, αναρρίχηση στο φουσκωτό, όπως είπαμε, τρενάκι. Δίπλα μας εδώ αριστερά βλέπουμε και κατασκευές κεριών, έτσι τα βλέπουμε μπροστά μας, και από εδώ βλέπουμε έτσι πολύ ωραίες κατασκευές που κάνουν και τα κορίτσια.
0: Δες τώρα τι γίνεται, έχει κομμωτική, έχει πυλό, βάψιμο νυχιών.
1: Η λίστα είναι ατελείωτη, είναι τεράστια, οπότε
0: ναι,
1: με το που έρθετε μπορείτε να κάνετε τα πάντα.
0: Και είναι όλα 1, 2, 3 ευρώ.
1: Και υπάρχουν και τα δωρεάν παιχνίδια, κάποια από αυτά που
0: ναι,
1: αναφέραμε είναι και δωρεάν.
0: Αλλά
1: και φυσικά,
0: επειδή ξέρετε είναι φιλανθρωπικός ο χαρακτήρας, χρειαζόμαστε την ενίσχυση των ταμείων για να βοηθήσουμε
1: βεβαίως,
0: τα παιδιά και τις οικογένειες.
1: Και έρχεστε εδώ από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα, γιατί έχει και να φάτε φαγητό και να δροσιστείτε το παγωτό σας, το ποτό σας. Περνάτε ώρες ατελείωτες.

0: Choice FM έχουμε και την αντίστροφη μέτρηση εδώ, έτσι, να μην βγαίνουμε εκτός ώρας και προγράμματος. Ολοζώντανα από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονοβόλικο, με Άντι Παναγιώτου φυσικά, το τέρι μου.
1: Είμαι το τέρι σου.
0: Το αληθινό μου τέρι.
1: Ναι, και είναι τα Σατούζα, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα αυτά τα δύο ονόματα πάνε μαζί πλέον στο Choice FM, νομίζω έχουμε γίνει established.
0: Νομίζω, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πάμε να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις μας. Εδώ έχουμε μία εκπαιδευτικό, είναι η Σαλόμη μας. Γεια σου, Σαλόμη.
2: Καλημέρα.

0: Ελένα Περικλέου στο πρωί εδώ μαζί μας. Πάρα πολλά σχόλια συμμετέχουν από την Ενορία, αλλά και τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Είχαμε τραγούδια των παιδιών, μαθητών μας από το σχολείο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ το 28, που πήρε το όνομά του και λόγω της εκκλησίας.
1: Σε διακόπτω, είδα κάνανε και κάτι χορούς πάνω στο stage.
0: Ναι,
1: κάτι...
0: χορούς, τραγούδια από όλα. Έχουμε διάφορα. Καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πλήρες,
2: αυτό θα έλεγα ακριβώς.
0: Ναι. Και θα είμαστε μέχρι τις 2 εδώ. Αν θέλει κάποιος να έρθει, να κοπιάσετε. Πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Κάποιες είναι δωρεάν, κάποιες είναι επιπληρωμή, αλλά πολύ, πολύ προσιτές τιμές. Mm-hmm. Και όλα φυσικά είναι για καλό σκοπό. Εννοείται.
2: Αυτό ακριβώς. Και φαίνεται ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, γνωρίζουν και έρχονται. Και φαντάζομαι και από άλλους Δήμους.
0: Ακριβώς,
2: δεν νομίζω να είναι καθαρά από εδώ. Γενικά στη Λεμεσό. Γιατί έχει καθιερωθεί και είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να περάσουν ωραία.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι θεσμός πλέον.
2: Ναι,
0: άρα είναι κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι χαρά μας να είμαστε εδώ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, έτσι που πρέπει να λέμε και να ξαναλέμε, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σαν μια γροθιά εργάζονται θελοντικά, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα. Φαντάζομαι όλο αυτό το μεγάλο πράγμα που έχει δημιουργηθεί τώρα είναι προετοιμασία μηνών.
0: Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται πάρα πολύ οργάνωση για να μπορέσει να τρέξει όλο αυτό το πανηγύρι και παράλληλες δραστηριότητες να υπάρχουν, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν πολλές επιλογές και να παίζουν απρόσκοπτα από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Οπότε ναι. Είναι χωρίς τους εθελοντές δεν θα γινόταν τίποτα.
2: Ακριβώς, ο εθελοντισμός νομίζω είναι έτσι. Από τις πιο σπουδαίες αρετές. Μετά από πολλά άλλα, όπως είναι η αγάπη, θα έλεγα.
0: Πρώτα απ' όλα.
2: Ξεκινώντας από την αγάπη, που πρέπει να στις μέρες μας να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω, να έχουμε την αγάπη.
0: Σωστά.
2: Μεταξύ μας και όλα γίνονται.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
2: Σαλόμη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ το ίδιο, χαρικά.
2: Μιλάμε και στον Νικό, γιατί είμαστε τώρα. Έχουμε
0: μια άλλη σχέση πλέον.
2: Σχέση, ναι, συγγνώμη. Και εμείς συνεχίζουμε την καλύτερη ξένη μουσική. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: confiante, não era mais visões. Olhar de nós criança, da torna brilha de inocência, e na mente esditalhada.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι 12.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.gy. Αλλά σήμερα βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο πανηγύρι αγάπης που πραγματοποιείται σε όλο το νησί, εδώ στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου. Στείλε μεσό.
1: Εδώ βλέπεις, μπορείς να κρίνεις. Εδώ γίναμε, Παναγία μου.
0: Είδες, μουτράκι,
1: με κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά μου. Δεν μπορείς να πεις.
0: Πήρανε
1: ό,τι
0: ντόνα.
1: Θέλουν.
0: Πήρανε κρέπα,
1: κρέπα
0: και πήρανε και μαλλί της γριάς.
1: Μπαμπάτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά το πάμε.
0: Πέμε το ξανά.
1: Μπαμπάτσι.
0: Μπαμπάτσι, μπράβο.
1: Μπαμπάτσι.
0: Μπράβο, βελτιώνεσαι.
1: Ναι. Το έχω, μια χαρά. Τους αρέσει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε. Δεν μπορώ να χαλάσω χατήρια.
0: Και νομίζω τούτο το μπαμπάζιν είναι μονόκερος. Κάτι έχει ένα κόνσεπτ.
1: Όχι, απλά είναι δίχρωμο. Είναι και μπλε και ροζ.
0: Όχι, μου κάνει έτσι λίγο σαν να είναι, ξέρεις, μεραϊδό κατάσταση.
1: Τώρα να μοιραστώ και αυτή την πληροφορία έτσι με όλο τον κόσμο εδώ. Δεν έχω δοκιμάσει, έχω δοκιμάσει λίγο, αλλά ποτέ δεν με τράβηξε να φάω, ρε.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Ναι, δεν ξέρω, έτσι.
0: Εγώ μικρό παιδί, μέχρι σήμερα δηλαδή, ό,τι βγαίνει σε γλυκό.
1: Δεν μου πες να σου φέρω και σένα ένα.
0: Όχι, τώρα κάνω δίαιτα. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου.
0: Και σας περιμένουμε, ελάτε να βοηθήσουμε οικογένειες και παιδιά που το έχουν ανάγκη. Non-stop hits, only on Choice FM.

0: Ψάχνεις τον Δημήτρη?
1: Τον βρήκα τον Δημήτρη.
0: Αντιλαμβάνεσαι σε ένα πανηγύρι αγάπης με τόσες πολλές δραστηριότητες.
1: Πίστεψε με, όμως δεν έχω καμία έννοια για το που θα είναι. Ας τον αναγυρνάει, περνάει όμορφα. Το μόνο σίγουρο, δεν ανησυχώ για τίποτα.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που έφαγε το μαλλί της γριάς, τώρα ξεκίνησε να παίζει κιόλας. Πήρε τα μπαλόνια και όλα αυτά.
1: Μια
0: λοιπόν,
1: χαρά.
0: Να σας πούμε και πάλι ότι βρισκόμαστε ζωντανά στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου στη Λεμεσό. Και νομίζω είναι μια πολύ καλή στιγμή τώρα να πάμε και στον Πάτερ Παναγιώτη.
1: Να τον καλωσορίσουμε φυσικά. Πάτερ μου.
2: Καλώς, εμείς να σας καλωσορίσουμε στην εκκλησία μας, στην ενορία μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε εδώ μαζί μας σήμερα σε αυτήν την γιορτή. Και έτσι διανθίζετε και εσείς με την παρουσία σας σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση.
0: Αυτό ακριβώς έλεγα και εγώ, Νατάσα μου, ότι ο Πάτερ είναι που μας καλωσορίζει σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πολύ καλωστημένο το πανηγύρι αγάπης για πολύ καλό σκοπό και με πολύ καλούς εθελοντές.
2: Ναι, γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, διότι δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές οι οποίοι σταθερά είναι, δηλώνουν παρόν κάθε φορά σε κάθε τέτοια εκδήλωση, και το θεωρώ ως ευλογία από τον Θεό, διότι αν δεν έχεις συνεργάτες τότε δεν μπορείς να πετύχεις το οτιδήποτε. Αλλά είναι πολλές φορές που αυτοί οι συνεργάτες βάζουν τις ιδέες κάτω και τις πραγματοποιούμε και βλέπετε το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που τελειώνει μια εκδήλωση, λέμε τις εισηγήσεις μας και τις εφαρμόζουμε για την επόμενη φορά.
0: Γίνεται πάρα πολύ δουλειά από ό,τι καταλαβαίνεις, Νατάσα. Έχουμε καλό προγραμματισμό για αρκετό καιρό, φαντάζομαι, πριν από το πανηγύρι. Ήθελα να σας ρωτήσω, είναι η ένατη συνεχή χρονιά που πραγματοποιείτε. Πώς προέκυψε η ιδέα για αυτό το πανηγύρι αγάπης?
2: Η ιδέα ήταν ότι θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα στους ανθρώπους της περιοχής ότι η εκκλησία δεν είναι μόνο μία στιγμή, δηλαδή να πάω την Κυριακή στην εκκλησία. Βέβαια αυτό είναι το πρώτο και το κύριο, να πάω να εκκλησιαστώ και να κοινωνήσω, αλλά είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Βλέπετε, γεννιόμαστε, πάμε στην εκκλησία, θα βαφτίσουμε, θα πάμε στην εκκλησία, θα παντρευτούμε στην εκκλησία. Αλλά θέλουμε και όλο το διάστημα να δίνουμε την ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο να νιώθει ότι η εκκλησία είναι το δεύτερο του σπίτι. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και το βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει αγκαλιαστεί και εύχομαι ο Θεός να το ευλογεί κάθε χρόνο να προοδεύει, όχι για μας αλλά για τους ανθρώπους, για τα παιδιά που αύριο αυτή θα είναι το μέλλον μας, είναι η επόμενη γενιά που θα έρθει για να κατοικήσει και να διοικήσει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Πάτερ μου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όταν αυτά τα 9 χρόνια που κάνετε όλο αυτό το υπέροχο που έχετε στήσει εδώ πέρα, όταν τελειώνει και τα μαζεύετε και συγκεντρώνεστε εσείς οι εθελοντές όσοι λάβατε μέρος σε αυτό το πράγμα, το σπουδαίο αυτό πράγμα, το πανηγύρι αγάπης, όταν κάνετε τον απολογισμό, ποια είναι τα συναισθήματά σας?
2: Πρώτα απ' όλα νιώθουμε ευλογημένοι. Το λέω συνεχώς, διότι είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ανθρώπους δίπλα σου. Και το βλέπουμε ο καθένας σε κάθε του στιγμή που του συμβαίνει κάτι και πολλές φορές χαρμόσυνο και σκέφτεται πού να πάει να το μοιραστεί. Εμείς έχουμε τόσους ανθρώπους, καθόμαστε κάτω, τα συζητάμε, λέμε τα αρνητικά, τα θετικά και πάμε, okay, πάμε πιο πάνω, πάμε εκεί που θα μας πάρει. Αλλά πάντοτε σταθερά, διότι το πιο δύσκολο, το ξέρετε, δεν είναι να ανεβείς, αλλά να κρατηθείς εκεί και πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού. Αν ο Θεός θέλει, εμείς θα κάνουμε. Αν ο Θεός πει ότι κάτι άλλο, θα είναι ευλογημένο πάλι.
0: Πάντα, Πάτερ μου, πολύ σωστά τα λέτε. Κρατάω από πολύ ωραία λόγια που ακούσαμε από εσάς και το μήνυμα του ότι θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι κοντά μας και στις μέρες μας που μπορεί να έχουμε χάσει και λίγο το δρόμο μας, φαίνεται ότι είστε εκεί για να μας δείξετε το δρόμο.
2: Να σας πω, νομίζω ότι γενικά στη Μητρόπολη μας, με πρώτη τη Μητρόπολη Λεμεσού, γίνεται ένα εξαιρετικό έργο. Και θεωρώ ότι στη Λεμεσό δεν μπορούμε να λέμε ότι χάσαμε τον δρόμο και δεν έχουμε φάρο. Φάροι υπάρχουν, ήταν να έχουμε πηξίδα, δηλαδή ανθρώπους να μας οδηγήσουν εκεί. Σίγουρα, όλοι μας θα χάσουμε τον δρόμο, θα μας έρθουν αναποδιές, δυσκολίες, σκοτούρες, καθημερινότητα, παιδιά, οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αλλά πάντα θυμάμαι κάπου που είχαν ρωτήσει κάποιον, που λέγε όταν είχε δυσκολίες, μα πού είναι ο Θεός, έχω το ένα, έχω το άλλο, έχω το άλλο. και το απαντάει ο Θεός. Εκεί που με έβαλε, στο περιθώριο. Άρα έστω ένα δευτερόλεπτο να έχουμε την ημέρα να λέμε ευχαριστώ για όσα είχαμε και να αφιερώνουμε έτσι λίγο να πηγαίνουμε στην εκκλησία για να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί του.
1: Έτσι και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας που μας δώσατε την ευκαιρία, γιατί είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε κι εμείς μέρος αυτού του θεάρεστου έργου που κάνετε, γιατί πάνω απ' όλα το επίκεντρο είναι η βοήθεια για τις άπορες οικογένειες και τα άπορα παιδιά.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε δειλά-δειλά. Πριν 9 χρόνια ήταν κάτω από το μισό αριθμό που έχουμε τώρα και βοηθάμε, αλλά δεν μείναμε εκεί. Είναι ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται βοήθεια Χριστούγεννα Πάσχα, αλλά είναι κάθε μέρα και προσπαθούμε και στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή ενδιάμεσα, είτε είναι Πάσχα, να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι να ανακουφίζονται λίγο, και είναι αυτό που πιστεύω μας δίνει δύναμη. Δηλαδή είναι σαν να και ένα, όπως λέει ο Θεός, βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, είναι σαν να και να δανείζεις στο Θεό και σου τα επιστρέφει ο Θεός εκατονταπλασίωνα.
0: Τι όμορφο αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάτερ μου.
2: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε μαζί μας. Η δική σας παρουσία δίνει έτσι μια ξεχωριστή νότα, και με τα παιδάκια σας εδώ που είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουν και θα έχουν να λένε αύριο στο σχολείο ότι πήγαμε με τη μαμά δουλειά, αλλά δεν βαρεθήκαμε.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Είναι μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε.

0: Hits Only. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
1: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
2: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
3: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκωσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
4: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μες στη ζωή μαζί.
5: Louis Saint Elias Resort στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Sunday 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: It's only.

0: David Guetta featuring BB Rexha, I'm good and I'm feeling alright. Και είναι νομίζω το όλο συνέστημα που βιώνουμε σήμερα εδώ στο Πανηγύρι Αγάπης.
1: Και μιας και μιλάμε για συνέστημα, καθόμαστε εδώ πέρα τόση ώρα, δεν μου πρότεινες να με πας μια βόλτα στο υπτάμενο ελεφαντάκι?
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν κάναμε σήμερα, η αλήθεια είναι. Να ανεβάσουμε την Ατάσα Τούρζα στο υπτάμενο ελεφαντάκι.
1: Θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Ναι, αν και έχω υψοφοβία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Άρα δεν κάνει για σένα η Disneyland σε καμία περίπτωση.
1: Θα πάμε κάποια στιγμή. Θα με πάσει.
0: Ναι, και θα σε απ' έξω.
2: Εγώ δεν φοβάμαι.
1: Δεν φοβάσαι εσύ, είσαι ατρόμητη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Λεμεσό, συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, όπου πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά το Πανηγύρι Αγάπης, με όλα τα έσοδα να είναι για άπορες οικογένειες, για παιδιά που το έχουν ανάγκη. Βοηθάνε συγκεκριμένα, δηλαδή μπορεί να είναι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς και να είναι κάποια παιδιά που να έχουν κάποιες δυσκολίες,
1: ναι,
0: με τα πράγματα που χρειάζονται.
1: Έτσι καλύπτουν τις ανάγκες εθελοντικά και όχι μόνο στην αρχή της χρονιάς και κατά τη διάρκεια, ναι, κοιτάνε τι χρειάζεται, πού μπορούμε να προσφέρουμε το οτιδήποτε. Έτσι, γιατί είπαμε ότι όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μία γροθιά, οτιδήποτε και να κάνουμε ο καθένας μας από λίγο ό,τι μπορεί, σίγουρα το λίγο είναι τεράστιο.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί όλοι από λίγο να προσφέρουν, δημιουργείται το πολύ.
1: Φυσικά.
0: Και θέλω έτσι να σας πούμε μερικές από τις δραστηριότητες που υπάρχουν εδώ για να έρθετε. Όσοι δεν ξέρετε για αυτό το πολύ σπουδαίο Πανηγύρι Αγάπης, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε Λούνα Πάρκ, ελεφαντάκια.
1: Αυτό που είπαμε, που θέλω να ανέβω κι εγώ.
0: Ναι, πρώτο-πρώτο. Τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια. Κατασκευή κεριού που βλέπω ότι ανεβαίνει η ζήτηση.
1: Φυσικά είναι εδώ δίπλα μας και βλέπω εδώ. Βάζετε και άρωμα μέσα,
0: ναι,
1: βεβαίως. Κάτσε να ρωτήσω.
0: Κάνουμε το κερί χωρίς άρωμα. Αφού μυρίζεις και διαλέγεις άρωμα της αρεσκίας σου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου άρωμα σε κερί?
1: Όλα σε κεριά μου αρέσουν τα πάντα. Και μου αρέσει περισσότερο όταν έχουν αυτό το άρωμα που είναι έτσι σαν ξύλο, πιο ξυλώδες.
0: Σάνταλγουντ.
1: Αυτό.
0: Ναι, τι. Δεν ξέρουμε το Sandalwood.
1: Με τρελαίνει αυτό, είναι από τα αγαπημένα μου, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχουμε τρενάκι, αναρρίχηση στο φουσκωτό, ποδοσφαιρικές φανέλες πάντες.
1: Painting, λαχνούς, τυχερούς, χειροτεχνίες, τοξοβολία, messy play, βάψιμο νυχιών βλέπω και εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Για τα κοριτσάκια μας έτσι που τους αρέσει αυτά. Φυσικά την αναρρίχηση στο φουσκωτό την είπαμε που είναι εδώ,
0: ναι,
1: μπροστά,
0: ναι, ναι,
1: μας.
0: Ναι, που πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος. Mm-hmm. Να πούμε ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι από 1 μέχρι 3-4 ευρώ maximum περίπου. Και είναι και πρόσιτες οι τιμές.
1: Φυσικά.
0: Αλλά αυτό το λίγο που λέγαμε προηγουμένως είναι κάτι που θα ενισχύσει τα ταμεία του ναού και κατ' επέκταση θα βοηθηθούν οι άνθρωποι.
1: Και φυσικά
0: που το
1: στο χώρο έτσι αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει και να προμηθευτείτε και το φαγητό σας και το γλύκισμά σας
0: και το καφεδάκι,
1: και το καφεδάκι σας και το χυμό σας έτσι και το νερό σας.
0: Ναι,
1: δεν λείπει
0: όλα.
1: Τίποτα πραγματικά από
0: και,
1: εδώ.
0: Και να σου πω κάτι, ναι, άλλο το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Είναι και ο σχεδιασμός, γιατί ευτυχώς είναι πολύ μεγάλος ο χώρος εδώ της εκκλησίας, στο προάβλιο, στην αυλή του Αρχαγγέλου που είμαστε, και ο σχεδιασμός έχει να κάνει με το ότι ξεκινάς και πας παιχνίδια από 2 χρονών,
1: ναι,
0: και
1: είναι έτσι δομημένα ανά ηλικία. Και να σας πω και
0: 16.
1: Κάτι, είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν, ότι έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνουν τα παιδιά που δεν υπάρχει περίπτωση να σου πούνε μαμά βαρέθηκα, μπαμπά, ναι, έχει τα πάντα.
0: Γι' αυτό εάν δεν ξέρετε για το Πανηγύρι Αγάπης και το ακούτε τώρα μέσα από τον Choice FM, κοπιάστε, γιατί θα περάσετε ανεπανάληπτα.

0: Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, στη Λεμεσό. Και είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου, φυσικά δίπλα μου.
0: Και ποιος άλλος είναι στην παρέα μας?
2: Γεια σας, είμαι η Χριστιανά Ιντζογιάννη, είμαι η συντονίστρια του Ανοιχτού Σχολείου του Δήμου Πολεμιδιών, που βρισκόμαστε εδώ έτσι για να στηρίξουμε αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνει η Εκκλησία εδώ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τον Πάτερ Παναγιώτη. Πραγματικά έχω εντυπωσία.

0: αυτή από τον εθελοντισμό και από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ στα δικά του πόστα για να βοηθήσει αυτή την ωραία πράξη. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Δήμο που γίνεται αυτό. Λοιπόν, να πω ότι το ανοιχτό σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μαθημάτων, αλλά είναι ένας ζωντανός χώρος δημιουργίας, μάθησης αλλά και κοινωνικής σύνδεσης. Γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε και εδώ. Φέρνουμε ένα κομμάτι από τα εργαστήρια μας εδώ. Σήμερα φτιάχνουμε έναν απλό κεράκι. Και ταυτόχρονα τα παιδάκια μας από το εργαστήρι της Zumba με τη Φίλιππα την Κυπριανού θα χορέψουν τώρα σε λίγο και θα τους απολαύσουμε στη σκηνή. Πολύ σημαντικά προγράμματα. Βρισκόμαστε εδώ με τη Γεωργία τη Θεοφίλου που είναι στη βιβλιοθήκη του Δήμου Πολεμιδιών. Στηρίζουμε αυτά τις πράξεις. Έχουμε προγράμματα σχεδόν κάθε εβδομάδα στο ανοιχτό σχολείο. Όχι μόνο χρονιαία, αλλά και αυτοτελή.
1: Και αυτοτελή.
0: Και αυτοτελή που κάνουμε σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Την Αντάσα Τούρζα, ας πούμε, πώς τη βλέπετε, σε ποιο εργαστήριο θα μπορούσε να συμμετέχει?
1: Λοιπόν, νομίζω... Εγώ είμαι και στα κεριά σε όλα. Μ' αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτά, να ξέρεις.
2: Κάτσε να δούμε τι θα μας πει.
0: Νομίζω να μας επισκεφθείτε και κάπου θα καταλάβετε. Όχι
1: εμάς.
0: Σε ένα, πιστεύω.
1: Και εγώ όχι, δεν είμαι για ένα. Είμαι για πολλά, η αλήθεια είναι.
2: Πάντως κάνει aerial, να ξέρετε. Αυτό με τα whoops και βγαίνει πάνω ψηλά.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας αυτή.
2: Όχι, εγώ το θαυμάζω αυτό σε σένα. Και να, εδώ καλή ώρα τώρα με το ανοιχτό σχολείο, με τα πολλά εργαστήρια που υπάρχουν. Και με όλο αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, και να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο στη βιβλιοθήκη μας στις 11.30 θα έχουμε ανάγνωση παραμυθιού, τον ερχομό της Ψέλας. Κοπιάστε, θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και αν θέλετε, η Νατάσα μπορεί και να έρθει να κάνει ανάγνωση παραμυθιού, αν θέλετε.
1: Βέβαια, το λατρεύω αυτό, να ξέρετε. Μ' αρέσει. Ό,τι θες, θα το κανονίσουμε. Ό,τι θες, εγώ είμαι εδώ. Αλήθεια.
2: Είναι πολύ talent, είναι εντάξει.
1: Το κανονίζουμε οπωσδήποτε. Σε αυτά είμαι πρώτη. Αλήθεια.
2: Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που ζούμε, αυτό που βλέπω. Τα πολεμίδια είναι μια γροθιά. Έτσι,
1: είναι αξιοθαύμαστο όλο αυτό που έχουν δημιουργήσει εδώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι άξιο θαυμασμού.
2: Από τα πιο ωραία links, πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση. Εδώ στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Μονοβόλικου, στη Λέμεσο, όπου συνεχίζεται το πανηγύρι αγάπης. Κοπιάστε όσοι μας ακούτε τώρα, για να στηρίξετε αυτό το πολύτιμο έργο.
1: Να στηρίξετε αυτό το πολύτιμο έργο, το σπουδαίο έργο που όλοι έχουν γίνει μία γροθιά, γιατί είπαμε ο σκοπός είναι ιερός. Βοηθάμε παιδιά και οικογένειες άπορες και είπαμε ότι όσο λίγο να προσφέρουμε ο καθένας, είναι τεράστια πράξη.
2: Μπράβο στον Πάτερ Παναγιώτη, σε όλους τους εμπλεκόμενους. Και είπες κάτι τώρα, ο σκοπός είναι ιερός.
1: Ναι,
2: κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά.
2: Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να πούμε ότι είναι πολύ ιερός αυτός ο σκοπός για ένα τη συνεχή χρονιά, το πανηγύρι του Αρχαγγέλου την Αυλή.
1: Έτσι. Αυτά από εμάς για
2: να
1: σήμερα.
2: Φύγουμε, θέλοντας και εμείς,
1: ναι,
2: να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Νικόλ μας εδώ στο τμήμα Marketing. Και θα τα πούμε και πάλι από εβδομάδα.
1: Από ποια εβδομάδα? Αύριο.
2: Αύριο, εντάξει.
1: Αύριο, τα χάσε.
2: Κάτσε,
1: γιατί θέλει να αποχαιρετήσει. Μην κλείσουμε και δεν αποχαιρετήσει.
2: Βεβαίως.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περάσαμε υπέροχα.
3: Περάσαμε υπέροχα.
1: Και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε και του χρόνου.
3: Και εγώ θα δούμε του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
2: Ένα θερμό χειροκρότημα, το πιο ωραίο κλείσιμο. Μπράβο στο Δημήτρη. Να είστε καλά,
1: φιλιά,
2: καλή συνέχεια.
1: Πολλά.
2: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είναι μία.
4: Oh my God, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fast.
6: Πάμπος.
7: Συγγνώμη.
6: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγώνα. The Nugs Get Bar.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά
5: στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: More hits coming up next. On Choice FM.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέης Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
4: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
5: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIP tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
7: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: λιβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
6: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIP tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Meet

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα. Ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Voice of your choice. It's only.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομή.

0: μηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκοσία, Λαμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
5: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
6: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun. From 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
8: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Το μαγειτικό καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάφι Αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15.

0: Μίξο Φρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95 τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6×1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nax Head Pub.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είναι 5.
3: Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: FM. Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM.
0: 98.2 and 104.3.

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5.

0: Είσαι παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
5: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
6: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
10: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
11: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: This fall, the Onyx Festival returns to Cyprus.

0: Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
0: More hits coming up next on Joy FM.

0: Sports coming up next. Choice FM.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα. Γεύση. Εμπειρία. Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς.
5: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
6: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only

0: Πληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα καταστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει.

0: 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong. Έχει αγώνα The Nax Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι 7.
1: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nax Head Pub.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκπτώσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ΕΤΚΟ, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun.

0: πίεση του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: FM. Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583 4343.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

FM 104.3 and 98.2.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Γιογονά, The Nightshade Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
3: FastForward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: Η ώρα είναι 9.
2: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nightshade Pub.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.

0: Είσαι gamer, content creator, επαγγελματίας γραφείου ή απλά θέλεις να αναβαθμίσεις το setup σου? Σάββατο 23 Μαΐου, έλα να γιορτάσουμε μαζί τα επίσημα γένεια του showroom του Needy Shop στη Στασίνου 45 στη Λευκοσία. Εποφεληθείτε των εκτόσεων και των ειδικών τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα και συμμετοχή σε κλήρωση για voucher αξίας 200 ευρώ. Εκεί θα είναι και ο Choice FM με live link 4 με 6 το απόγευμα με τους Άντωνη 642 και Νατάσα Τούρζα, ενώ αμέσως μετά 6 με 8 ο Άντωνη 642 χαρίζει ένα δυναμικό DJ set με hits only.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση... Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxhead Pub.
4: More hits coming up next on Joy.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.